Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4MB 98,1 FM. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο κυπριακό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα της Τετάρτης που είναι μισό κυπριακό, μισό με λαϊκά τραγούδια. Αδυνατή απόψε ο Ανδρέας ο Σταύρου να παρευρεθεί εδώ, έτσι θα στο παρουσιάσω εγώ, ο Ανδρέας Ευθυβούλου. Στο απόψινό πρόγραμμα θα έχω διαλέξει μερικά κυπριακά και τα τραγούδια. Εύχομαι να σας αρέσουν. Επίσης θα έχουμε τις ειδήσεις μας από την Κύπρο. Το άρθρο μας απόψε είναι «Τάισε το θηρίο, ανοίγει η όρεξή του», του Κώστα Βενιζέλου. Επίσης θα έχουμε και τις ανακοινώσεις της παραγγείας μας. Το απόψινό μας πρόγραμμα θα ανοίξει ο Μιχάλης Τελεκάς με ένα από τα παραδοσιακά του τραγούδια «Πού ήσου με λαχρινούνα μου». Μείνετε μαζί μου μέχρι τις 8 για να περάσετε μια ευχάριστη ώρα. Σας εύχομαι όλους καλή ακρόαση.

0: Και η Κυριακού Πελαγία μας ερμήνευσε το όμορφο τραγούδι «Μη με στείλεις μάνα στην Αμερική». Εδώ ραδιοφορική 98,1 FM ακούτε το Κυπριακό πρόγραμμα με τον Ανδρέα Ευθυβούλου. Η ώρα μας είναι 7 και 12 λεπτά και θα συνεχίσουμε με τις ειδήσεις μας από την Κύπρο.
1: Κυρίες και κύριοι, μια ανατροπή στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο παρά την συμφωνία που έχουν συνάψει Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τη δόση Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η Τεχεράνη έχει δηλώσει επανειλημμένα μετά την ανακοίνωση του πλαισίου συμφωνίας με την Ουάσιγκτον ότι αυτό περιλαμβάνει και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ δηλώνει ότι στοχοθετεί την Χεσμπολάχ και ο Ιρανικός στρατός έχει απειλήσει με αυστηρή απάντηση αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις. Νωρίτερα τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν, τα οποία μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, που επιβάλλεται τους τελευταίους περίπου δύο μήνες. Ακολούθησε στη συνέχεια άλλο ένα, το οποίο μεταφέρει 1 εκατομμύριο βαρέλια Ιρανικού αργού. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν στους τελευταίους δύο μήνες. Η G7 αναγγέλει σκληρότερες κυρώσεις στη Ρωσία. Οι ηγέτες των ΗΠΑ, Γερμανίας, Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιταλίας, Ιαπωνίας και Καναδά συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Συνέρχεται αυτή την ώρα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών και για να εκλέξει τα μέλη της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Διοντολογίας των Μελών της Βουλής. Νωρίτερα στις 8.30 συνεδρίασε εκ νέου Επιτροπή Επιλογής για να επικυρώσει τις προεδρίες των επιτροπών που έλαβαν τα κόμματα και τα ονόματα των βουλευτών που αναλαμβάνουν τις προεδρίες, καθώς και τη σύνθεση των μελών των επιτροπών. Η επικείμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, η στεγαστική κρίση, η στήριξη των υποκυριών απέναντι στην ακρίβεια, οι εκκρεμείς μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη δικαιοσύνη, καθώς και το μεταναστευτικό και τα ενεργειακά ζητήματα αναδεικνύονται ως τα βασικά ζητήματα που αναμένεται να απασχολήσουν την Βουλή μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Σε τροχιά εκλογών εισέρχεται εκ νέου η Αγλαντζιά, καθώς αύριο Πέμπτη από τις 9 το πρωί ως τις 12.30 μετά το μεσημέρι υποβάλλονται υποψηφιότητες για την αντιδημαρχία της πόλης. Μετά την εκλογή του Ανδρέα Κωνσταντίνου ως βουλευτή, η θέση του αντιδημάρχου Αγλαντζιάς έχει κενωθεί. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και Γενικός Έφορος Εκλογών Ελίκος Ηλία είπε ότι εάν υποβληθούν περισσότερες από μία υποψηφιότητες, τότε θα διεξαχθούν εκλογές την Κυριακή 28 Ιουνίου. Οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να είναι εγγεγραμμένη εκλογή του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγλαντζιάς. Το κόστος της αναπληρωματικής εκλογικής διαδικασίας υπολογίζεται σε 80 με 90.000 ευρώ. Λίστη αναντίον διανομέα φαγητού σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στη Λεμεσό. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο 31χρονος διανομέας φαγητού οδηγούσε μοτοσυκλέτα σε περιοχή στην Επισκοπή για παράδοση παραγγελίας φαγητού, έχοντας συνεπιβάτη δεύτερο πρόσωπο. Στη διαδρομή τους προσέγγισαν τρία πρόσωπα, τα οποία είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες και από την απειλή μαχαιριών φέρεται να τους έκλεψαν τη μοτοσυκλέτα, χρηματικό ποσό και τρία κινητά τηλέφωνά τους. Στις φλόγες στυλήθηκαν γύρω στις 4 τα ξημερώματα δύο αυτοκίνητα στα κάτω Πολεμίδια στη Λεμεσό. Το ένα από τα δύο αυτοκίνητα ανήκει στον 52χρονο, το δεύτερο είναι εγγεγραμμένο στην ιδιοκτήτη εταιρεία του. Η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ τα αυτοκίνητα βρίσκονταν σταθευμένα εξωτερικά της οικίας του 52χρονου στα κάτω Πολεμίδια, προκαλώντας εκτεταμένες ζημίες και στα δύο οχήματα. Στο μεταξύ, άλλη μία πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε φορτηγό όχημα, ενώ βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοιχτό χώρο στην κοινότητα Μονή στην επαρχία Λεμεσού. Η πυρκαγιά σημειώθηκε γύρω στις 1.30 μετά τα μεσάνυχτα, καταστρέφοντας ολοσχερώς την καμπίνα του φορτηγού. Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, θεωρεί ότι οι διαδηλώσεις εναντίον της σχεδιαζόμενης ανέργειας πολυτελούς θερέτρους σε νησί κοντά στις ακτές της χώρας στην Αδριατική οφείλονται σε παραπληροφόρηση εν απορρίπτει πως προστατευόμενη περιοχή πωλήθηκε σε επενδυτές συμπεριλαμβανομένου του γαμπρού του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ράμα διαβεβαιώνει ότι ο Τζάιν Κούσνιρ, ο γαμπρός του Τραμπ, είναι ανάμεσα στους δυνητικούς επενδυτές. Ωστόσο, διαψεύδει κατηγορηματικά, κάνοντας λόγο για ψευδείς ειδήσεις, το ότι οι Κούσνιρ απέκτησαν το νησί ή ότι η Αλβανία πούλησε το νησί. Σχεδόν 200 νεκροί τα τελευταία 24 ώρα από τον έμπολα στο Κονγκό. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε στα 837, αφού

0: μας, εποχική χαμηλή.
1: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων μας από την Κύπρο. Στη συνέχεια του προγράμματος μας θα πάμε να ακούσουμε τον Πέτρο Ηρακλέου να μας ερμηνεύει το τραγούδι της ξενιτιάς «Πικρό ψωμί».

0: Και μετά από αυτό το όμορφο παραδοσιακό τραγούδι του Πέτρου Ηρακλέους, πάμε πάλι σε μία άλλη Κύπρια παραδοσιακή τραγουδίστρια που μοιάζει πάρα πολύ με την Κυριακού Πελαγία. Αυτή λέγεται Κυριακού Μουαΐμη. Θα μας ερμηνεύσει το τραγούδι «Που το βαρώ συνέρχομαι».
1: Που το βαρώ.

Ακούσαμε ξανά τον Τελεκάστο Πετράκουρο. Εδώ ραδιοφορεμπή 98,1 FM. Ακούτε το Κυπριακό πρόγραμμα με τον Ανδρέα Ευθυβουλού. Τώρα θα πάμε στο άθρο μας που, όπως είπαμε στην αρχή του προγράμματός μας, τάισε το θηρίο, ανοίγει η όρεξή του και είναι του Κώστα Βενιζέλου. Όταν φτάνουμε κοντά στα διατάφτα, στην παραμονή ενδεχομένων εξελίξεων στο Κυπριακό, ξεκινά από τους γνωστούς κύκλους της προσαρμογής στο ίδιο παραμύθι. Ο καλός Έρχιουμαν, παλιότερα ήταν ο Ερτογάν, και ο κακός, στην προκειμένη περίπτωση, Χριστοδουλίδης. Σύμφωνα με το αφήγημα των προσαρμοστικών, η τουρκική πλευρά είναι αυτή που θέλει λύση και οι ελληνικοί απροί τουμπάρει τις πρωτοβουλίες. Θέλει, λένε, η κατοχική πλευρά λύση και το απέδειξε. Ασχέτως, εάν 52 χρόνια δεν συζήτησε ποτέ τρόπους άρση της κατοχής. Ως γνωστό, επιμένει στην παραμονή κατοχικών στρατευμάτων και στη διατήρηση του αναχρονιστικού ξεπερασμένου συστήματος των εγγυήσεων, καθώς έτσι θεωρεί πως θα παραμείνει εσύ στο νησί. Μήπως τελικά μόνο εμείς ακούμε τι λέει σχεδόν καθημερινά η κατοχική δύναμη? Αυτοί οι προσαρμοστικοί δεν ακούνε? Ο Τουφάν Έρχιουμαν, ο οποίος δεν κάνει βήμα χωρίς να ρωτήσει την Τουρκία, πήρε ως γνωστό το διαβατήριο για να καταστεί ο νέος εγκάθετος, καθώς από νωρίς απέφευγε αναφορές στη μορφή της λύσης. Κάτι άλλο περιγράφει δημόσια που μάλλον σε συνομοσπονδία παραπέμπει. Και όμως δίνεται άλοθη στον εγκάθετο της Άγκυρας και στρέφονται πιεστικά προς την Λευκοσίας, θέτοντας διάφορα ζητήματα. Το έργο αυτό το έχουμε ξαναδεί. Στόχος να πιστεί η ελληνική πλευρά για να προβεί σε υποχωρήσεις. Εκφράζουν φόβους για την πορεία της νέας προσπάθειας. Και πού οφείλονται οι φόβοι αυτοί? Όχι, δεν ανησυχούν ότι θα τουμπάρει τη διαδικασία πλευρά που θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις. Ανησυχούν επειδή η ελληνική πλευρά που επιμένει στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες δεν προβαίνει σε μονιμερείς κινήσεις ενθάρρυνση της κατοχικής δύναμης. Για να ενισχύσουν την θεωρία τους, προτάσσουν το γεγονός ότι στα κατεχόμενα υπάρχει γυστικό και άλλη ανάπτυξη και πώς δεν μπορούμε λοιπόν να διεκδικήσουμε, για παράδειγμα, περιουσίες και επιστροφή γιατί υπάρχουν τετελεσμένα για να μην χαλάσει η ανάπτυξη. Άκου. Επικαλούνται το γεγονός ότι η κατοχική Τουρκία αποδέχτηκε το αλίστου μνήμη σχέδιο Ανάν και ότι το απέρριψαν οι Ελληνοκύπροι. Δεν είχαν βέβαια λόγο οι Τούρκοι να μην το αποδεχτούν καθώς ικανοποιούνταν οι επιδιώξεις τους. Θα ήταν παρόντες και με ρόλων έλεγχων στην Κύπρο και μετά του συμφωνία. Το αποδέχτηκα επειδή δεν τερματιζόταν η παρουσία του στο νησί. Η ελληνική πλευρά δικαιολογείται να το απέρριψε καθώς το σχέδιο στηρίχθηκε στην ανάγκη μέσα από μια συμφωνία να ικανοποιηθούν οι γεωπολιτικές επιδιώξεις της Τουρκίας και της Βρετανίας. Περαιτέρω το σχέδιο προέβλεπε ένα μοντέλο περίπλοκο, δυσλειτουργικό και με σοβαρά ελλείμματα δημοκρατίας. Όταν υπάρχουν εξελίξεις, θυμούνται τον Σπύρο Κυπριανού, τον Τάσο Παπαδόπουλο και ταυτίζουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη μαζί τους. Περίπου βλέπουν μία συνέχεια στο μέτωπο του απορριπτισμού. Πρόκειται για την εύκολη επιδερμική ισοπεδιωτική προσέγγιση των προσαρμοστικών. Ξεχνούν ότι και φραστές του λεγόμενου ρεαλισμού όπως ο Κληρίδης, ο Βασιλείου, ο Χριστόφιας και ο Αναστασιάδης δεν έλυσαν το Κυπριακό. Δεν το έλυσαν για τον ίδιο λόγο για τον οποίο δεν το έπραξαν ούτε οι άλλοι πρόεδροι. Δεν το έλυσαν επειδή η συμφωνία εμπόδιζε και την εμποδίζει η κατοχική πλευρά.
αυτή της λεγόμενης σχολής του ρεαλισμού, όταν κάθισαν στη θέση του διαπραγματευτή απέναντι στον εγκάθετο της κατοχικής δύναμης, αντιλήφθηκαν ποιος παραεμποδίζει την επίτευξη συμφωνίας. Αντιλήφθηκαν πως για να υπάρξει λύση έπρεπε να ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις της κατοχικής δύναμης. Δεν ήταν συμβιβασμό που αξίωνε η κατοχική δύναμη, αλλά παράδοση. Η λογική πώς θα πρέπει να ταΐζουμε συνεχώς το θηρίο για να είναι ήρεμο και να συνεργαστεί, δοκιμάστηκε και απέτυχε. Τάισε το θηρίο, ανοίγει την όρεξή τους, ζητώντας και άλλα. Είναι σαφές πως λόγω της έλλειψης πολιτικής πρότασης επιμένουν σε μια αδιέξοδη πορεία προσαρμογής στα κατοχικά δεδομένα. Του Κώστα Βενιζέλου. Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου με μια επιθυμία του αγαπητού φίλου Γιάννη Μιχελή, που πραγματικά είναι ένας από τους λίγους φίλους εδώ στο ράδιο που μας παίρνουν τηλέφωνο καθημερινώς για τραγούδι, και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη, γιατί πραγματικά δεν μπορεί να κάνει χωρίς το ράδιο, που το ράδιο είναι η παρηγοριά, η ανακούφιση, η χαρά και όλα αυτά. Καταρχήν, Γιάννη μου, περαστικά σου. Έψαξα, επειδή ήρθα απρόπτως σήμερα, δεν είχα φέρει το συντή της Τριανταφυλλιάς, όμως βρήκα μια άλλη Τριανταφυλλιά, την κόκκινη Τριανταφυλλιά. Λοιπόν, σου το αφιερώνω και σου εύχομαι καλή ακρόαση.

Ωραία, και μετά από το 30 φιλιά, γκότσι 30 φιλιά, πάμε στο άλλο ημίωρο, αν και περάσανε 10 λεπτά περίπου, που συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια εύθυμα, και πρώτα θα πάμε με την Έφη Θόρη στο Γλέντι. Το Γλέντι το τραγούδι είναι πάρα πολύ, αλλά διάλεξα αυτό για σήμερα.

Αλεξάνδρα μας ερμήνευσε τρία όμορφα τραγούδια. Όμορφη Θεσσαλονίκη, απόψε κάνει μπαμ και έλα όπως είσαι. Θα πάμε τώρα γρήγορα να ακούσουμε τις ανακοινώσεις της παροικίας μας και μετά θα γυρίσουμε πάλι στα τραγούδια μας. Θα ανοίξω με δύο θλιβερές ανακοινώσεις. Απεβίωσε η συμπαρικών μας Σταματούλα Βαρυπάκη, γνωστή ως Στέλλα από Κύθρα ετών 100. Η κηδεία της θα γίνει από τον ιερονό της κοίμησης της Θεοδόκου την 5η 18 Ιουνίου και ώρα 10:30 το πρωί, δηλαδή αύριο. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4B εκφράζει τα συλληπιτήρια της στην οικογένεια της αποθανούσης. Θα προσφερθεί καφές αμέσως μετά την έξοδο, ακολουθεί ο εισμνήμη της στο χολ της εκκλησίας. Ο εντεφιασμός θα γίνει στο Κοφς Χάμπα της Νέας Νοδίου Ιωαλίας την επόμενη μέρα. Αντί για λουλούδια, στεφάνια, η οικογένεια επιθυμεί να προσφέρετε τη δωριά σας προς το γεροκομείο του Αγίου Νικολάου. Απεβίωσε ο συμπαρικός μας Ανδρέας Κυριάκου, ετών 95. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό Κοίμησης Θεοδόκου την 3η πρωί 23 Ιουνίου και ώρα 10 το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4B εκφράζει τα συλληπιτήρια και στις δύο οικογένειες. Η Πανευστραλιανή Πανδρογειακή Εταιρεία Κολοσσός καλεί τα μέλη σε εκδρομή με λεωφορείο την 3η 23 Ιουνίου στο Watercress Olive and Limes, όπου θα επισκεπτόμαστε το αγρόκτημα ελιών και λεμονιού. Θα ακολουθήσει μεσημεριανό γεύμα στο Prince Alfred Hotel Buna. Έχουν τοπικά γεύματα για $16.95, τα οποία μπορούν να αγοραστούν. Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν έχετε οποιαδήποτε διατροφικές απαιτήσεις κατά την κράτηση. Ώρα αναχώρησης 8 το πρωί από το Olympic Soccer Club Γερόγκα. Ώρα επιστροφής 5 το απόγευμα από τον Πούνα. Τιμή για μέλη $10 ανά άτομα. Οι κρατήσεις θεωρούνται απαραίτητες πριν την Τετάρτη 17 Ιουνίου, δηλαδή σήμερα. Παρακαλούμε τηλεφωνήστε στην Εύη Πατούνα στο 0401 58 40 96. Και η τελευταία μας, προτελευταία, μήνυμα από τον Πατέρ Σταύρο. Αγαπητοί φίλοι των ελληνικών προγραμμάτων του Ραδίου 4B, σας ευχαριστούμε για την γενναιόδορη προσφορά σας στο ελληνικό ραδιομαραθώνιο. Εάν δεν έχετε ακόμα καταθέσει αυτά που υποσχεθήκατε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ολοκληρώσετε την πληρωμή. Μπορείτε να καλέσετε το Ίδρυμα του Αγίου Νικολάου για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή τηλεφωνώντας στο 3844-6063 από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4. Δεύτερον, μπορείτε να έρθετε στη ρεσεψιόν του Ιδρύματος του Αγίου Νικολάου για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή αυτοπροσώπως. Ή μπορείτε να πληρώσετε απευθείας στο τραπεζικό λογαριασμό του Αγίου Νικολάου Westpac BSB 043013, αριθμό λογαριασμού 891776. Προσθέστε το όνομά σας ώστε να σας στείλουμε μια απόδειξη. Εάν έχετε ήδη πληρώσει online και δεν έχετε ενημερώσει κανένα, καλέστε τον Πάτερ ή στείλτε του μήνυμα για να επιβεβαιώσετε πότε έγινε η πληρωμή και ποια μέθοδος χρησιμοποιήσατε. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τη γενναιοδορία σας. Και τελευταία μας ανακοίνωση που την ακούτε καθημερινώς είναι η αγαπητή μας, εσείς αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τη σώρα μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στο προάβλιο των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μια ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις μας και θα μας έχουν απομείνει 10 λεπτά. Πάμε πίσω στα τραγούδια μας. Έχω βρει ένα τραγούδι που νομίζω αυτό το τραγούδι πρέπει να είναι, θυμάμαι μου που τσικάς, Πετραδάκι, Πετραδάκι του Μιχάλη Μενιδιάτη.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα συνεχίσω με το πρώτο τελευταίο μου τραγούδι εδώ. Ποιος είναι αυτός που μας το ερμηνεύει, ο Παντελής Παντελίδης.

Φτάσαμε στο τέλος του Κυπριακού προγράμματος. Από μένα, τον εθελοντή του ραδίου 4B, Ανδρέα Ευθυβούλου, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μου. Καλή σας νύχτα. Μαζί πάλι την Παρασκευή, μην ξεχνάτε τα ελληνικά προγράμματα αύριο το πρωί στις 10 και το βράδυ στις 7. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Καλή σας νύχτα. Κλείνω. Έχει μείνει μόνο μισό λεπτό. Καλή σας νύχτα.